0: πρέπει να πληρώνουν πέφτει τα νέα SKFP. Πού είναι το πρόγραμμα ο Απρίγκα Φασίλη, τι μου δεν σου πει ότι είναι ο πρόγραμμα του SKFP.
1: Κάμε φεύγει η ρίτ, άμα ακούω αχάν φεύγει τα χαμηλίτε τζινκέ, έχω αέξκα FMK, νο άτομοι έτεν τέτσα κραχαγιά, χρυέ νιωτή ουτζάωση, μπορεί κουτακή κουϊκά, νο τόσε δαράνα κοτού αχάτσαμ, τε φλίτσι νόγκε, νο τι μαρέτς περαχούτα, και χαβάνα χα αέξκα FMU, ουί, κάμε άτα φεύγει ρίτ, άμα νο τσάμ κουό κοτό, και μπορεί κουί έτε κραγουί, άντα χωάνο τσουά, καρακτσάμε σε ρίτ, άμα νο, και ουκέντα μπορεί έτε κόμσα.